Στον κρυμπό σου πλέον σβονόλα. Και εγώ να μόνο σε φιλτσόλμα. Τι μη δει στα ομοφοκάουλα. Εγγέν, χάμι του άτμα. Χάμπροσά του νοσοντίνο. Τι βλοχά του νοσοντίνο. Στον κρυμπό σου μόνο σε σόλι μπορεί.